0: Αλφα Γκλάσπε.
1: Ράδιο 1.
2: Let him march again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.